0: σας, είμαι ο Γιάννης Θεοφήμιος, ο ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: I must relax you, I mean totally relax you.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Είμαι η Μέρη Τριανταφύλου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Ούτε ράδιο ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάς Κοσμίδεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάς Κοσμίδεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάς Κοσμίδεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
2: Τρελόμορο.
1: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω.
3: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Είμαι ο Παναγιώτης Μαστρογιάννης και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

2006 σταγόνες στο ποτήρι μου. Μέθησαν οι σκέψεις μου απόψε για χατήρι μου. Στήσανε χορό στο μυαλό μου και γιορτάζουνε. Όλοι οι φίλοι εκεί, ναι, μα όλοι απουσιάζουνε. Αχ και νάχα, στερνή μου γνώση νάχα. Όσους με θα

μονάχα τη γνώση και το σθένος. Τα πάθη που έχω ζήσει να τα φως και όχι μένος. Να γνώριζα από πριν τη δύναμη της σκέψης και να είχα στο γλωσσάρι μου μονάχα ωραίες λέξεις. Αχ, και να είχα όσα λόγια μου έχουν τάξει.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν διδέη. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό,
3: θέλεις σταθερό,
2: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μπαρμπούς και ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Ακούτε Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελό, μωρό!
1: Εντελώς! Της πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, της πήρα πλυντήριο γκρίνια, της πήρα τηλεόραση γκρίνια! Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188, ή έλα στο κατάστημα Nova Αβάντων 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Ακούτε ράδιο Ειρήνη, είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

σας. Είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

Ποιος μάλωσε, ποιος μέθησε, ποια γέννησε, ποια χώρισε και κάθε τσαπεργόνα μας με ποιον κυκλοφόρησε. Ποιος τη γλυκιά συμβία του έδωσε πέντε πάσκελα και ποια τη νύχτα ξάπλωσε και μπρούμητα και νάσκελα. Ποια απ' τις γειτόνισες η καημενούλα χείρεψε και πότε από τον κουμπάρο της παρηγοριά η γύρεψε. Ποια το σταμνί της το σπάσε και πότε τα εγώλησε και πότε της ποινής αγνή τα δίδυμα τα μόλισε. Κυκλοφόρο, κυκλοφόρο, κυκλοφόρο. Κι έχω το στοματάκι μου κατάκλειστο σαν τάφο. Κυκλοφορώ από νωρίς και είμαι η μόνη εφημέρης που όλους το κύριο άρθρο μου καθημερινώς τους γράφω. Όλους το κύριο άρθρο μου καθημερινώς τους γράφω. Όλους το κύριο άρθρο μου καθημερινώς τους γράφω. Όλους το κύριο άρθρο μου καθημερινώς τους γράφω. Να, να, να, αχ! Πολιτικά μας νέα, θα σας πω από πρώτο χέρι.

0: στοματάκι μου κατάκλειστο σαν ταφό. Κυκλοφορώ από νωρίς και είμαι η μόνη ευθυμερής που όλους τον κύριο άντρα μου καθημερινά στο σκάφο. Όλους τον κύριο άντρα μου καθημερινά στο σκάφο. Όλους τον κύριο άντρα μου καθημερινά στο σκάφο. Που όλους τον κύριο άντρα μου καθημερινά στο σκάφο. Να, να, να, α.
1: Είμαι ο Δημήτρης Τριανταφύλου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

σώματά σου από ώρα τα ετοίμασες. Και το δωμάτιο σκοτεινό μοιάζει και άδειο. Και προς το μέρος μου προχώρησες δύο βήματα. Ενώ τραγούδια χωρισμού παίζει το ράδιο. Μες στη σιωπή.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό,
3: θέλεις σταθερό,
2: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεράτσας, ακούμε Ράδιο Ειρήνη, εύχομαι κάθε επιτυχία στη καινούργια σας εγχείρηση.

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραβέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίντεν Ντελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίντεν Ντελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίντεν Ντελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελόμορο!
1: Εντελώς! Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, τη πήρα πλυντήριο γκρίνια, τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Μπραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Είμαι η Άννα Παπά και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Πουλής και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι, βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον, καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό,
4: θέλεις σταθερό,
3: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79-188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάς Κοσμίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάς Κοσμίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάς Κοσμίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελόμορο!
1: Εντελώς! Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, τη πήρα πλυντήριο γκρίνια, τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνεται πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν DDA. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό,
3: θέλεις σταθερό,
2: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραβέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελόμορο!
1: Εντελώς! Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, τη πήρα πλυντήριο γκρίνια, τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188, ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

βάλω τα φτερά μου πίσω. Θα έρθω να σε κυνηγήσω. Σταματάω πριν να σε βρω.

0: Πότε πήγα κι εγώ μια τρελή.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτήμιος, ο ορθοπαιδικός χειρουργός Καλκίδα. Ακούτε το ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν διδέη. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
3: Θέλεις κινητό,
4: θέλεις σταθερό,
3: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ. Τρελόμορο. Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
1: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
2: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
3: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
4: Θέλεις κινητό,
5: θέλεις σταθερό,
4: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Πόσο βαθιά συγκινεί ο ήχος αυτός, ο τόσο ζεστός. Κλαρίνο μου, η γλυκιά σου φωνή σαν το φεγγάρι.

0: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό,
4: θέλεις σταθερό,
3: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: think it's so lonely, baby, but it is so lonely. It'll be so lonely, they could die.
1: Είμαι ο Παναγιώτης Μαστρογιάννης και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

ακούτε Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραβέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Έχει τρελάνει, φιλέ!
1: Τρελόμορο!
0: Εντελώς! Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, τη πήρα πλυντήριο γκρίνια, τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω!
2: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

σας. Είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Πολύ ωραία εποχή, την έζησα, την είδα, που για να δούμε αστράγαλο φυλάγαμε τη γη. Και αυτή που παντρευότανε ήτανε δεσποινίδα, που έπαιρνε άδεια από τη μαμά στην πόρτα για να βγει. Τα αγόρια κοκκινίζανε σαν βλέπανε κοπέλα, κι αν ανεδός της κοίταζε κανένας νεαρός, αμέσως το κεφάλι του του φέρναν την ομπρέλα, εκτός εάν εδήλωνε πως πάει για γαμπρός.

0: Είμαι η Μέρη Τριανταφύλου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: 401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά. Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα Χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραβέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζει.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελόμορο!
1: Εντελώς! Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, τη πήρα πλυντήριο γκρίνια, τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Οτήμιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210-85-940.
3: Θέλεις κινητό,
4: θέλεις σταθερό,
3: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Είμαι ο Ευρυπίδης Κορώνης. Ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίδεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίδεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίδεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Είμαι ο Κώστας Ολεβέντης, οδοντίατρος στην πόλη της Χαλκίδας και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Είναι ο πιο παλιός από όλους. Από όλους. Είναι πράγματι από το 1974. Ο Κώστας ο Θωμαίδης. Έλα εδώ!

Μοιάζε συνεφακή συνεφούλα μου. Σαν συνεφά συνεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ και ένα βράδυ βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.

0: σύννεφουλα μου, που μοιάζε σύννεφάκι, σύννεφουλα μου. Σαν σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Είμαι ο Παναγιώτης Μαστρογιάννης και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: στο αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά. Χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά. Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22 210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 22 21 0 90 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova, Avandon 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Μπραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova, Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραβέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνεται πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας εν ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

σας. Είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Μπραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

καβλίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει, που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

0: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22 210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα Χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό,
4: θέλεις σταθερό,
3: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δυο κορμιά λυτρώσαμε. Στον έρωτα πληρώσαμε, ποτέ δεν μετανιώσαμε. Θεοί κι οι δυο μας νιώσαμε, αλλά δεν ξεχρεώσαμε.

Το πάθος μου συγχώρεσα, τη μοναξιά τιμώρησα και μια καρδιά σου δώρισα. Τη νύχτα που σε γνώρισα και ρούχο μου σε φόρεσα, από το χτες μου χώρισα στο αύριο.

0: Είμαι ο Παναγιώτης Μαστρογιάννης και ακούτε Radio Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
2: Τρελό, μωρό.
1: Εντελώς. Της πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Της πήρα πλυντήριο γκρίνια. Της πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω.
3: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
4: Euronics Βραϊμάκης, η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας, η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης, Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
6: Θέλεις κινητό,
7: θέλεις σταθερό,
6: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: όσα πέρασα μαζί σου. Πόσα βράδια απελπισμένα.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μπαρμπούς και ακούτε το ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψετε, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

Τα χέρια σου δεμένα στα καλώδια των νεύρων, σφίγγουν απόψε το ποτήρι σου, πονάς. Μέσα από κρύσταλλα κοιτάς τους διπλανούς σου, μέσα από κρύσταλλα κοιτάς και με κοιτάς. Κόκκινη λάμψη στον μακρύ.

0: Οι πινακίδες γράφουν στο όχι και μη.
1: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
2: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
3: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
3: Στην υγειά σας.
4: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Σωτήνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Είμαι η Μέρη Τριανταφύλου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελό, μωρό!
1: Εντελώς! Της πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, της πήρα πλυντήριο γκρίνια, της πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Μπραϊμάκης, η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας, η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπραϊμάκης, Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίντεν Ντελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίντεν Ντελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίντεν Ντελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
6: Θέλεις κινητό,
7: θέλεις σταθερό,
6: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψετε, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά. Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα Χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελό, μωρό.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραβέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν DDI. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

ευαίσθητη καρδιά σου. Τα ναζάκια τα τρελά σου. Το παστίτσιο της μαμάς σου. Και το θεσπέσιο σου.

σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτήμιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

ακούτε Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

Να τον γλυκάνει πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει

Από πού να αρχίσω? Από το κοφό σου, από το κορμί το θεϊκό σου, από τα κιλά τα εκατό σου και βάλε. Από πού? Ξυπνάς τη νύχτα και μου λες, σταυτή λεξούλες τυφερές. Ξέρεις αγάπη μου, πεινάω.

να αρχίσω. Από τη ματιά σου, την ομορφιά σου, από τα τεράστια βυζιά σου, από πού. Παράπονα κάνεις πολλά, πως σε βαραίνουν τα κιλά, κι όμως για ψώνια αν τα βγεις, τα τρόφιμα τα λεμπορείς.

0: Αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά, χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό,
4: θέλεις σταθερό,
3: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Οτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Μπραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραβέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: ακούμε Ράδιο Ειρήνη. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη καινούργια σας εμφύλη.
1: Και τώρα, παιδιά, πάμε τα δικά μας, αλλά ησυχία.
2: Δεν και εσύ είναι,
1: ό,τι θέλουμε λέμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
3: Πάτσε εσύ, παιδί. Πάτε τη γουστάρετε, ε.
4: Πάτε και μια τσιγάρα.
3: Έχει τσιγάρα.

κέτσα! Με τρελάνεις! Με τρελάνεις!

0: Κιλάκι ήταν,
1: κιλάκι. Καλώς ο Κωνσταντίνο μας.
0: Πω, πω.
1: Καλώς ο Κωνσταντίνο. Καλώς τον Αρχάγγελο.

0: Με τρελάνεις εσύ, με τρελάνεις.
1: Να, μαγιά, φύγαμε, πάμε.
0: Εσύ πέφτε, θα σας φάξω, ε.

0: Πετρελάδης είναι, Πετρελάδης!
1: Καλώς.
2: Είμαι η Άννα Παπά και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210-85-940.
3: Θέλεις κινητό,
4: θέλεις σταθερό,
3: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Οτίμιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάς Κοσμίτεν Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάς Κοσμίτεν Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάς Κοσμίτεν Delicatessen. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελό, μωρό!
1: Εντελώς! Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, τη πήρα πλυντήριο γκρίνια, τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Μπραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

ακούτε Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζει.

σας. Είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν διδέη. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210-85-940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Είμαι ο Θοδωρής Ευσταθίου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Ήμουν στη ζωή σου κάτι.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόγρο. Εντελώς. Της πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Της πήρα πλυντήριο γκρίνια. Της πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Μπραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό, θέλεις

Σταθερό. Θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό,
3: θέλεις σταθερό,
2: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

έτσι να χαθείς με τον καιρό. Χρόνια η εξορία της καρδιάς σου πάντα με κρατούσε πάντα εδώ. Έκρυβε μαχαίρια η

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Μπραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

πόλη μου την παιδική, μια νύχτα είδα μαγική. Μπροστά μου να φωτίζει. Απόγευμα και

σκοτεινές σιωπή που τις ραγίζει. Φωνή βραχνή το φωνητή της μπαλασκόλπα και γιατί

0: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας εν ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό,
3: θέλεις σταθερό,
2: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Μπραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίδεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίδεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίδεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188, ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Είμαι ο Ευρυπίδης Κορώνης. Ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

απ' τα χείλη σου αχάριστη ακόμη. Τα πράγματα μου θα μαζέψω και θα φύγω. Ό,τι κι αν πω μαζί σου, στα

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό,
3: θέλεις σταθερό,
2: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
4: Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

δεν θα πάμε, μια κι οι πεταλούδες λευτερές πετούν.

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

και κανείς δεν τους κάνει τα μεγάλα παιδιά που ακόμα όταν σκούν

0: Τι θέλει.
1: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίδεν Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίδεν Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίδεν Delicatessen. Αξία στη γεύση.
2: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
3: Τρελό, μωρό!
2: Εντελώς! Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, τη πήρα πλυντήριο γκρίνια, τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Οτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός σε Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό,
3: θέλεις σταθερό,
2: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
4: Είμαι η Βιολέτα Κεχριώτου και ακούτε τι άλλο Ράδιο Ειρήνη.

ξέρω και ψηφίζω. Κι όποιος με βολέψει κάπου τον υποστηρίζω. Είμαι άμεμπτος πολιτισμένος στις αρχές μου.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελό, μωρό. Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Είμαι ο Δημήτρης Τριανταφύλου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ερωτήμιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Είμαι ο Δημήτρης Τριανταφύλου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη.
1: Φυσά βοριάς, φυσά θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή. Με παίρνουν, μάνα, σαν φτερό, σαν πεταλούδα τρυφερή. Και δεν μπορώ να κρατηθώ, μάνα μην κλαις, θα ξαναρθώ.

0: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό,
3: θέλεις σταθερό,
2: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
4: Είμαι ο Θοδωρής Ευσταθίου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Είμαι ο Κώστας Ολεβέντης, οδοντίατρος στην πόλη της Χαλκίδας και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.